Μπορεί νουκέ. Από γουάνα. Πέρι σόνι γιουτί πάει ο βέ. Σόνα σούτ πάει ο βέ. Καρβιτ ανάζ βι ο βέ. Γκάν τε μαζ βι ο βέ. Τε κεδρε άνα γιάνα πέτζα βέ. Τε πέδλ τουρκε γιάντα φυρ άδμι τσανγκά νι λαγδε. Καπρέ τσανγκέ πάει ον. Τε τουρέα γιάβε πέδλ τσανγκά νι λαγδε. ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ